0: Αυτή ήταν φαντασία, flow, ελπίδα με έναν άντων, δεκα, don't break your heart, her heart. Ο Ιντερνετ είναι ένα μπέιτ, δεν είναι ένα ραλάι, δεν είναι ένα τζουρά. Το κόλλι εδώ είναι πια ολέ. Δεν είναι ένα ραζάι, δεν είναι ένα κλίμα κόλλ. Περιμένω να μου στείλω ένα κόμπλο αντέιμ, δείχνει ότι είναι ένα φαντάζι, World Cup, imma wara l-World Cup. U please note li hija s-song uffiċjali tal-World Cup ta' din is-sena. Tifhem momenti?
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

Αλλά να τίνησε η αφλεμκίν που άδεμε λίγο μπαρδάν στρέξω κόλλη αν να παλίσσα φαΐζνα ο αν και παραμάλτο βιομέντα τε ντόμινα big time δι. Josh Baker ο Poppy Bascom δικά My Place for Bay. Ο με έκαλες με όλο αυτή τη ώρα μπόλα χαρισή αφλεμκίν αν δελ Alex Warren ο άδεμε λίγο μπαρ throwbacks δαχιάντος για σαν μασάιφ. Ω μη μα, χάθμε όχι δελ απότσταδι.